0: τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,1.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

μου σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1. Είναι νούμερο 1.

σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

διαβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Music Club. Music Club. 105,8.
1: Έτσι, εκεί.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
8: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: στην ώρα μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν σφάλει το ρολόι εδώ, το Rolex, το Patek Philippe, το δεν ξέρω και εγώ τι μάρκα είμαστε. Από αυτά τα ακριβά τα ρολόγια που δίνεις 18, 15, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ για να τα φοράς στο χέρι σου. Ένα τέτοιο ρολόι είμαστε κι εμείς, που δεν σφάλουμε δευτερόλεπτο, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 07, 04 και 32 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 22 του μηνός, 22 Σεπτεμβρίου. Τον εφάγαμε, τον εφάγαμε και το Σεπτέμβρη. Τι έμεινε? Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Χριστούγεννα. Από Νοέμβρη, από αρχές Νοέμβρη, στολισμοί και δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά, και προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές. Χριστούγεννα, τρίγωνα, κάλαντα μέσα στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά, φώτα και τα λοιπά, απόκριες, Πάσχα, καλοκαίρι και πάλι. Αυτά που λες. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εμείς ζούμε το σήμερα, το τώρα, κυρίες και κύριοι, το εδώ τώρα που είμαστε, εδώ το... που σπαρταράμε τώρα, 22 του μηνός, 22 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη, 7 το πρωί, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, εδώ στο Music Club 105,8, κάνουμε παρέα για 4 ώρες από τις 7 μέχρι τις 11, στο πρώτο μέρος είμαι μόνος μου, λίγο αργότερα έρχεται, προστίθεται εδώ στην εκπομπή, προστίθονται μάλλον διάφοροι, μόνος μου στον αέρα εννοώ. Προστίθονται διάφοροι, δηλαδή μια έρχεται ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, μια ο Μανώλης ο Φουρναράκης και λίγο αργότερα βέβαια η πριγκίπισσα εδώ, η βασίλισσα, η βοηθός, η γλάστρα της εκπομπής, η Μάνια. Λίγο πιο μετά η άλλη βασίλισσα, πριγκίπισσα, η Κωνσταντίνα και ούτω καθεξής, και κάθε μέρα η ζωή συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8, όπου περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε τα ωραία μας, τα σοβαρά μας, τα αστεία μας. Θα κάνουμε χαβαλέ. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ. Good morning.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Όπως κάθε πρωί, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Πενθήμερο δουλεύουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 7 το πρωί μέχρι 11, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά. Ολοζώντανα σπαρταράμε. 07 και 14. Φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς. Πάντα εδώ στο Music Club στο 105,8. Το καλύτερο πρωινό του πλανήτη. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, τα voice messages, τις επιλογές τραγουδιών, τα παιδικά τραγούδια που θέλετε να αφιερώσετε στους μικρούς μας παύλα φίλους που πηγαίνουν τώρα. Έχουν ξεκινήσει μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Μια εβδομάδα. Στους μικρούς μας φίλους λοιπόν, παιδικούς, προνήπια, νήπια, δημοτικά και τα σχετικά. Και εννοείται βέβαια και τους δασκάλους, νηπιαγωγούς και τα σχετικά, δασκάλους εδώ που είναι όλοι συντονισμένοι. Είτε πηγαίνουν στη δουλειά, είτε πηγαίνουν τα παιδιά οι γονείς, είτε δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Είτε είστε στη δουλειά από τα χάραγα, από τις 5 ώρα, και είστε συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά μηνύματα. Να πάω στο Viber εδώ, να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα κολλητέ μου. Καλημέρα μου λέει και στα κορίτσια μου που έχω στο αυτοκίνητο. Καλημέρα για από εμάς. Μήπως θα μπορούσες να μας βάλεις λίγο Κατερίνα Λιόλιου? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Ποιο θέλετε? Μήπως θα μπορούσες να μας βάλεις το καινούριο της που λέγεται Ψεύτης? Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε το καινούριο της που λέγεται Ψεύτης. Και μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Μαρίνα. Μαρίνα, καλημέρα, τι κάνεις? Θέλουμε, μου λέει, λίγο Σάκη Ρουβά εδώ, μου λέει, με τα παιδιά. Πολύ ευχαριστώ, σοκαέ.

0: 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση.
1: Τέρμα είναι, τέρμα.
0: Και τραγούδα μαζί του.
2: Να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07:21 και 15 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη. Σήμερα εδώ στο Music Club στο 105,8, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Ανατολή του ηλίου είχαμε 07:11 πριν από 10 λεπτά και ο ήλιος θα δύσει στις 19:24. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φωκά που γιορτάζει σήμερα. Πολύ ωραίο όνομα το Φωκάς και δεν είναι και τέλος πάντων από τα πολύ συνηθισμένα το Φωκάς. Πολύ ωραίο, είναι Φωκά Ιερομάρτυρος και Φωκά του Κυπουρού. Μάλλον φαντάζομαι, ναι. Ο πιο γνωστός Φωκάς που ξέρουμε και ξέρει όλος ο κόσμος είναι ο χορευτής, παύλα χορογράφος, ο Φωκάς Ευαγγελινός, γεννηθεί το 1963. Φαντάζομαι, δεν πρέπει να ξέρετε κανέναν άλλο, Φωκάς, ξέρω εγώ, Φωκάς, το Φωκάσια, ξέρω, ναι. Τέλος πάντων, χρόνια και πολλά και χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, happy birthday, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα, ο το 2001, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκεμπολίστας που έπαιξε στο NBA. Ο Αντώνης ο Φώτσης. Πω ρε φίλε, που τα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής. Δηλαδή καμιά φορά ειλικρινά εντυπωσιάζομαι με τις γνώσεις. Δηλαδή μπράβο μας. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, παίζουμε λίγο Ελένη Καρουσάκη από τα παλιά, τα ωραία, τα 90's. Το τραγούδι λέγεται Όσο περνάει ο καιρός. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νίνο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Γιάννη το Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο, στην αγορά, την ωραιότερη, παύλα παλαιότερη, παύλα παραδοσιακότερη, παύλα ταβέρνα που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με τα πολύ ωραία τα παϊδάκια, με τα μπιφτεκάκια, με τα μαγειρευτά κτλ. Ο Καράφλας, ο Καράφλας δεν είναι ωραίο να μιλάμε έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, σήμερα είναι η τελευταία του μέρα εδώ στην εκπομπή. Θεωρώ μετά, κύριε Γιάννη, πρέπει να περάσουμε να φάμε ένα μαγειρευτό, ένα πρωινό όπως το λέει ο Δημήτρης, για να φύγει να μας αποχαιρετήσει πολύ ωραία και ευχάριστα στην αγαπημένη μας ταβέρνα Γιακουμής. Έχει και delivery και take away και το e-food, μπορείτε να παραγγείλετε και τα λοιπά και ό,τι θέλετε. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό, Αργυρό, τι χάρης. Καλημέρα Αργυρό μου, λέει. Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά εδώ είμαστε, παίζουμε μουσικές, κάνουμε εκπομπή και παύλα χαβαλέ. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Πολύ ευχαριστώ. Η Αργυρό θέλει λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίζουμε λίγο το μαζί σου. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με λίγο Βαλάντι. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επί σκηνής. Κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρο ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επί σκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 28 13 013 218. Επί σκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.

0: αποστολή ξεκινάει.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. 07 και 38 και 15 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας σήμερα Τρίτη. Την καλημέρα μου και στην Σχολή Πολεμικών Τεχνών του φίλου μας του Ντασιονάκη. Ντασιονάκη Steam AC Talon. Talon λέγεται η σχολή, με boxing, kickboxing, στην οδό Λουί Περνιέ 3 στα Καμίνια, απέναντι από τα σχολεία του Τάλους εκεί στο στενό μέσα. Τα λέγαμε και τις προάλλες ποιος είναι ο Λουί Περνιέ. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Έχουμε ξαναπεί ότι η εκπομπή είναι αλυσιδωτή. Δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια και να επαναλαμβανόμαστε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να μην χάνετε επεισόδια. Πώς όταν είναι ένα σύριαλ δεν χάνετε επεισόδιο και λέτε «Α, το είπα αυτό ο τάδε επεισόδιο». Έτσι είναι και η εκπομπή. Δεν μπορούμε να ξαναλέμε τα ίδια. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ντασιονάκη. Ντασιονάκη Steam. Είδα και στο TikTok, έχουν πολύ ωραίο και ενεργό TikTok και Instagram. Είδα ότι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, έχουν φτιάξει τις ώρες, έχουν φτιάξει τα προγράμματα. Έχουν κάνει και για μικρούς φίλους. Κάποια τμήματα από 3 ετών, 3,5 ετών μέχρι 5 υπάρχουν τέτοια τμήματα. Οπότε, αν θέλετε, μία είναι η λύση, κυρίες και κύριοι. Ντασιονάκη Steam, η Σχολή Πολεμικών Τεχνών Ταλών. Λοιπόν, αυτά. Μετά το break, το πολύ μικρό διαφημιστικό, είναι 8 παρα 20 η ώρα. Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα στο ξεκίνημα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Βαλάντι και λίγο Δάκι. Οπότε, μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

0: βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
1: Ναι!
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
2: Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, DJ Παναγιώτης Μάρτης και βέβαια στο δικό μου το site www.djpanagiotismartis.gr και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και εννοείται βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο καινούριο μας site www.musicclub1058.gr να κλικάρετε και να μας ακούσετε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει αυτή την ώρα και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από τα κινητά, από τάμπλετ, από υπολογιστές, από τηλεόραση, αλλά βλέπουμε και από εξωτερικό, βλέπουμε από Ιταλία, από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γαλλία και από Γερμανία. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ από Ηράκλειο Κρήτης, στο κέντρο είμαστε, στην Πλατεία Ελευθερίας, από εδώ εκπέμπει ο σταθμός και παίζουμε μόνο επιτυχίες. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια το χρόνο πίσω, παίξουμε λίγο Χρήστο Κυριαζή τώρα, το έλα μωράκι μου, good morning, την καλημέρα μας.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 8 παρα 10, ημέρα Τρίτη σήμερα 22 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, στην Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Επίσης την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Ταχύτητα και υποστήριξη μετά την πώληση, διότι το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας διασφαλίζουν ταχεία υλοποίηση, προκαθορισμένο κόστος και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Τι ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, από την αγαπημένη μας εταιρεία Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Παίζω λίγο Βαλάντι που τον είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό και θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι με λίγο αναβίση. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας.

0: Club.
1: Επί σκηνής, κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρου ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επί σκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 28 13 013 218. Επί σκηνής, το θέατρο ξεκινά από εσένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σχεδόν 8 η ώρα, 07 και 59 και 51 δευτερόλεπτα. Ακόμα δεν έχουμε πιει το καφεδάκι μας, κυρίες και κύριοι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ξυπνήσει τις 5 ώρα τα ξημερώματα και είμαστε ορεξάτη. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, και στη φίλη μας εδώ, την Ελένη, την Λιαπάκη, την φίλη μας εδώ, την καινούρια κοπελιά που έχουμε, μάλλον από πέρυσι, αλλά τώρα πλέον είναι μόνη της, στην απογευματινή ζώνη στο 8 με 10 το βράδυ. Εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου στον αδερφό μου εδώ πέρα, τον Φίλιππα, φανατικός ακροατής της εκπομπής, συντονισμένος όλη μέρα κάθε μέρα, και με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος, συντονισμένος όλη μέρα κάθε μέρα εδώ στον Music Club στους 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης και στον φίλο μου τον Κωστή τον Μαθιουδάκη, που μας ακούει από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι, όπως και πάρα πολλοί κόσμος που είναι συντονισμένος εδώ στο Music Club 105,8 και μας ακούνε μέσω ίντερνετ από την Μαθιουδάκης Elevators. Το έχουμε ξαναπεί με τα ασανσέρ πάνω κάτω που φτιάχνουν, που διαπρέπουν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Μαθιουδάκης Elevators, ο φίλος μας ο Κωστής, βάζελος ο άνθρωπος, με το δίκιο του βέβαια, και καλά κάνει. Περιμένουμε πώς και πώς βέβαια να ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα, σε ακούμε, είμαστε συντονισμένοι, θέλουμε να μας βάλεις λίγο Ρία Ελληνίδου. Θέλουμε, μου λέει, τη διασκευή σε ένα παλαιότερο τραγούδι που έκανε από τον Σταμάτη Γονίδη, το θα θες να με βρεις. Οκ, Κωστή φίλε μου, αυτή εδώ είναι η Ρία.

αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ένα πολύ όροφο, πολύ ωραίο άνετο κτίριο για να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας και να βρείτε τα πάντα για το σπίτι και μέσα και έξω. Τραπεζαρίες, κρεβατοκάμερες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, μπουφέ, τέλος πάντων, τραπέ, καναμπέτ, παιδικό δωμάτιο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης, την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall. Συγγνώμη. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Και βέβαια την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club στο 105,8. Χαμός και σήμερα από μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο στον καιρό. Αργότερα θα διαβάσω τα μηνύματα. Για σήμερα, ημέρα Τρίτη, 22 του μηνός, 22 Σεπτεμβρίου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι. Εντάξει, εδώ λέει ότι θα βρέξει βέβαια σήμερα. Καταιγίδες και τα σχετικά. Βροχούλα από τις 3 ώρα το μεσημέρι μέχρι περίπου 9 ώρα το βράδυ. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Ποτέ δεν ξέρεις. Συνήθως βγαίνουμε αληθινοί στα λεγόμενά μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το θέλουμε. Αλλά και να βρέξει σήμερα ημέρα Τρίτη, αλλά και αύριο ημέρα Τετάρτη, τις επόμενες ημέρες από Πέμπτη, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Και για Τετάρτη αύριο λένε βροχές. Αύριο Τετάρτη, 23 του μηνός, 23 Σεπτεμβρίου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου, 58% υγρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, αλλά θα υπάρχει πάλι μια βροχούλα από το μεσημεράκι κατά τις 3, περίπου πάλι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Να στείλω την καλημέρα μου στον ηλεκτρολόγο εδώ, το φίλο μας, πολλές λέξεις μαζί, μπερδεύτηκα, τον Βασίλη τον Μπρινάρη, φανατικός ακροατής της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και μεγάλος προπονητής στην ομάδα της ΠΟΑ.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Ο φίλος μας εδώ, ο Βασίλης ο Πρινάρης, που λέγαμε προηγουμένως ότι ήταν μαζί φαντάρι με τον Γιώργο Μαζονάκη και του είπα εγώ ότι ήταν και ο Σεφερλής. Ναι, μου λέει με το Σεφερλή, μου λέει. Ήμασταν και με το Σεφερλή μαζί. Ω, κολλητέ μου. Ωραίο παρεάκι. 96Ε. Τι να πούμε κι εμείς, κύριε Βασίλη, που είμαστε 94Α. Τι να μας πείτε από τη ζωή σας, που εμείς πηγαίναμε και κάναμε εκεί πέρα με τόξα και με βέλη, κάναμε σκοποβολή. Τι να μας πείτε, που φορούσαμε σανδάλια. Τι να μας πείτε, κύριε Βασίλη, μας το παίζετε και μεγάλος και ιστορία. Και ναι, και έτσι, και δεν ξέρω κι εγώ, 96Ε. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Πάμε λίγο στους διαγωνισμούς, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα πούμε. Μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook, που είναι Music Club 105,8, διότι έχουμε πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς και με ένα απλό like, με ένα απλό σχόλιο και μάλιστα δωρεάν μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για να διεκδικήσετε πολύ ωραία και πλούσια δώρα από αυτά που συνέχεια, τα δώρα τα οποία συνέχεια δίνουμε σε αυτόν εδώ το σταθμό, και μπράβο μας και συγχαρητήρια και δεν πεζόμαστε. Πάμε στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος έχει να κάνει με τα εκπαιδευτήρια, με τα εκπαιδευτικά κέντρα, με τα φροντιστήρια So Easy. 4 χρόνια γεμάτα αγγλικά, χαμόγελα και επιτυχίες. Το γιορτάζουν λοιπόν. Έχουμε διαγωνισμό So Easy και Music Club 105,8. Κλείνουν 4 χρόνια και κληρώνουμε για τους ακροατές μας εδώ 2 εξάμηνες υποτροφίες. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Οι κληρώσεις θα γίνουν 23 του μηνός, αύριο ημέρα Τετάρτη. Μία κλήρωση θα κάνουμε εμείς στην πρωινή ζώνη στο The Morning Show και μία θα κάνει λίγο αργότερα η Κωνσταντίνα στην εκπομπή Μία και Μοναδική. Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός. Και ο δεύτερος διαγωνισμός έχει να κάνει με την Christie Academy, την σχολή Christie Academy, για να κερδίσετε, παύλα να διεκδικήσετε μία δωρεάν υποτροφία σε μία από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Επίσης, μπαίνετε στην σελίδα μας στο Facebook, που είναι Music Club 105,8, κάνετε like στο post του διαγωνισμού, γράφετε και ένα σχόλιο από κάτω, μπράβο ο Παναγιώτη, τι δώρα είναι αυτά που δίνετε στον σταθμό, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Πάρα πολύ ωραία δώρα και μάλιστα δωρεάν. Αυτοί οι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook. Έχουμε ξαναπεί ότι γίνονται με διάφορους τρόπους οι διαγωνισμοί για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Λίγο αργότερα θα κάνω εγώ διαγωνισμό τώρα εδώ και θα κάνουμε δωράκι, θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο αυτό που ήρθε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Θα σας ενημερώσω και θα δώσω μια διπλή πρόσκληση με το Instagram. Οπότε μια χαρά. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβά και επιστρέφω. Μείνετε εδώ.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Ο κολλητός μου εδώ πέρα μου λέει: τίποτα να φάμε έχετε? Εννοείται ότι έχουμε τίποτα να φάτε. Κάνα πρωινό. Άγαμε τώρα κάτι αυγά, κάτι λουκάνικα, κάτι pancake, κάτι πατατούλες τηγανιτές, καμιά σαλατούλα, κανένα τυράκι, κανένα τοστάκι να φτιάχναμε. Τέλος πάντων, θα πάμε κάνα ταξιδάκι ευελπιστό και θα πετύχουμε κάνα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με πάρα πολύ ωραίο πρωινό, όπου θα μπορέσουμε να τζιμπήσουμε κάτι ίσα ίσα για την λιγούρα. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας, τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη. Μου λέει: καλημέρα κολλητέ μου, άντε να πάμε δρομολόγιο. Μου λέει: πάω στις Μοίρες σήμερα. Α, στις Μοίρες. Καμπάνα παίζει εκεί ο σταθμός. Καμπάνα, Άγιος Μινάς. Ντιν, ντιν, ντιν. Καλά, δεν ξέρω αν έχουν Άγιο Μινά εκεί, αλλά λέμε. Θέλω να βάλουμε λίγο αναβίση. Εννοείται. Κολλητέ μου, πάμε τώρα στη Βύση. Γράφουμε Βύση εδώ στο μαγαζί. Θέλω να σου βάλω ένα μίξ παύλα ποτπουράκι πολύ ωραίο που έχουμε φτιάξει από την Αναβίση. Το έχω φτιάξει εγώ, το έχω επιμεληθεί. Και βέβαια θέλεις. Απ' την απάντησες για, απάντησες για να δω τι λέει. Ένα, δύο, τρία. Πόσο γρήγορος είσαι εσύ, Αλέξανδρε. Μα δηλαδή, ειλικρινά με έχεις εντυπωσιάσει. Να το βάλω με το ένα, με το δύο, με το τρία.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε ένα μικρό ποτπουράκι με 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τραγούδια. Ένα μάλλον όχι, για να ακριβολογώ, παίξαμε ένα ποτπουράκι με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 πολύ ωραία τραγούδια από την Άννα Βύση. Και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να βάλουμε και ένα 8. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο με κάμερα εδώ πέρα τον φίλο μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον κολλητό μας, κυρίες και κύριοι, τον οποίο τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει εδώ πέρα. Θα είναι η τελευταία του εκπομπή για σήμερα, μέρα Τρίτη. Θα ξανάρθει μετά σε κανένα μήνα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάνο και να πάω και στη φίλη μου την Ελευθερία. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλή εκπομπή. Thank you. Θέλω να αφιερώσω στη φίλη μου την Φιλιό από την Μήλατο που κάνει την πιο ωραία μιλόπιτα. Όποιο τραγούδι εσύ θεωρείς ανεβαστικό, από τον Θοδωρή Φέρη. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη που μας αρέσει, το Υπερβολές. Με το τραγούδι αυτό θα πάμε σε break, διαφημιστικό πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι και με Αλέξια και με Μαντό και με Ελένη Δήμου και με Κέτη Γαρμπή. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις,
6: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μήλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
7: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχε.
10: Έχεις Πρωτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Πρωτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Και τώρα.
16: And now.
14: This.
16: Τα τραγούδια σου.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Όλοι ακούνε.
0: Music Club 105,8.
19: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον συμπαρουσιαστή εδώ της εκπομπής.
2: Καλημέρα.
1: Που βλέπει τι τραβάω, που είναι 9 παρά 20 και οι άλλοι ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
2: Έλα μωρέ, εντάξει. Καλά, έχει γίνει πλέον συνήθεια.
1: Καλά μωρέ, ναι, εντάξει.
2: Τώρα πάρει πάλι τηλέφωνο.
1: Ναι, μα δεν δίνω, ειλικρινά δεν δίνω. Δεν δίνω καμία σημασία, ειλικρινά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα μου, λέει καλημέρα Παναγιώτη. Βάλει λίγο μαζονάκι, το αγαπάω αναρχικά. Εγώ αγαπάω αναρχικά. Να. Επίσης την καλημέρα μου στη φίλη μας την Δέσποινα, την Κόστογλου.
2: Δέσποινα Κόστογλου.
1: Ναι. Interior designer είναι.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι. Φίλη σου.
2: Όχι.
1: Α, να σε γνωρίσω. Είναι φίλη μου εμένα. Ναι. Πολύ καλή. Εξαιρετική στη δουλειά τη.
2: Μπράβο.
1: Είναι φανατική ακροάτρια εδώ τη εκπομπή. Με το δίκιο τη.
2: Και ποιο δεν είναι σε αυτήν την
1: πόλη. Μα ποιο δεν είναι. Απέξουμε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη. να βάλουμε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη. Το εγώ αγαπάω αναρχικά.
2: Ναι.
1: Έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό και λίγο Σάκη Ρουβά και λίγο Ελένη Δήμου και λίγο Κέτη Γαρμπή. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Περιμένουμε την άλλη που δεν θα έρθει ποτέ. Εντάξει, μια χαρά.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, ο οποίος είναι στην ώρα του.
4: Ποιος άλλος ήρθε?
3: Α, ήρθε. Πού, δεν την είναι. Μα δεν τη βλέπω. Είμαι, δεν φαίνεται καν εδώ πέρα. Δεν φαίνεται. Είναι ορεξάτη πάλι.
4: Άϊπνη τη βλέπω.
5: Εγώ είμαι άϊπνη. Παναγία μου.
3: Ορεξάτη πάλι σήμερα.
4: Σήμερα πάντως δεν την έκλεισε κανείς.
5: Δεν με έκλεισε κανείς.
3: Και γιατί άρεσε πάλι να ξυπνήσει και είναι 9 η ώρα.
5: Δεν ήρθε 9 η ώρα, ήρθε παρά 20. Αλλά είχατε εδώ πέρα κουτσομπολιά και δεν βγαίναμε στον αέρα.
4: Εμείς κουτσομπολιά.
5: Εμείς. Μην ανοίξω το στόμα μου και πω ότι άκουσα το που μπήκα μέσα. Μην το ανοίξω και κλείσω εδώ πέρα σπίτια. Εσένα το Λοκαστερνάκι.
4: Εγώ δεν έχω ανοίξει το σπίτι.
5: Και αυτό λέει πολλά. Έτσι.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, η οποία λέγεται Έκθεση Ανακαινίζω. Για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν, είναι 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ. Όταν έχει δύο κάπα, δηλαδή είναι δέλτα έψιλον κάπα κάπα, πώς διαβάζεται, δεκ, το λες μια φορά δεκ. Ή το λες δεκ?
4: Όχι, δεκ.
3: Δεκ, με δύο, ναι. Ναι, μια φορά μια το λες το κάπα.
5: Τι σημαίνει δεκ?
3: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.
5: Αν, ας πούμε, λεγότανε
3: Ελλάδος,
5: όχι,
3: θα λεγότανε δέκε. Κατάλαβες?
5: Αν λεγότανε δεκπκ.
3: Πώς?
5: Δεκπκ. Δηλαδή περιφέρεια Κρήτης.
3: Ναι, θα ήταν ΔΕΠΚ.
5: Όχι, ΔΕΠΚ.
3: Αυτό, γι' αυτό το κάνανε.
4: Εντάξει, παιδιά, το συγκεκριμένο στις γούρνες είναι να πω.
3: Ναι, αλλά μπορούσαν να το κάνουν ΔΕΚΕ. Δηλαδή Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ελλάδας.
5: Όχι, αφού είχε και άλλα Διεθνής Εκθεσιακά Κέντρο Ελλάδα, μωρέ.
3: Αν έχει δίκιο, έχει δίκιο.
5: Όπολο χτύπητο.
3: Δέκα το πρωί με 7 το απόγευμα θα είναι στην έκθεση εκεί ο φίλος μας ο Ζήνωνας στο περίπτερο 29. Και θα είμαι και εγώ εκεί και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα παίξω μουσική 4 με 7 το απόγευμα το Σάββατο και 4 με 7 το απόγευμα την Κυριακή.
4: Ωραία.
5: Άρα 4 με 7 θα πέσει το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, το Σαββατοκύριακο θα είμαι εκεί.
5: Είναι πολύ μεγάλη έκθεση αυτή. Έχω πάει εγώ στο παρελθόν.
3: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ μεγάλη έκθεση. Είχα πάει σε μια άλλη έκθεση, βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο με το φίλο μου τον Γιάννη τον Νικολάντο.
3: Ναι, βέβαια.
5: Που περιμένουμε να ανοίξει και αυτό, μπα και πάρουμε κανένα πλακάκι.
3: Ναι.
5: Είχα πάει πολύ.
3: Γιατί παντρεύεσαι, φτιάχνει σπίτι, μάνια.
5: Το σπίτι μου θέλω να φτιάξω. Πού κολλάμε τώρα παντρεύομαι? Δηλαδή, όσο παντρευόμαστε, πρέπει να είμαστε σε χρέπια.
4: Σωστό.
3: Και ρωτάω, ρε παιδί μου, απλά μια απλή ερώτηση.
4: Έχει δικό σου σπίτι έτσι για να ενημερωνόμαστε?
3: Εννοείται, ναι, είναι.
4: Α, ωραία.
5: Είμαστε τυχεροί, είμαστε.
3: Είναι τυχεροί. Να παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Μια και λέγαμε για γάμους και τα λοιπά.
5: Τσικαμπάνες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα. Good morning!

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9:10, 09:07 και 35 δευτερόλεπτα. Εμείς βγήκαμε τώρα λίγο έξω με τον Δημήτρη, γιατί η Μάνια εδώ πέρα έκανε γιόγκα, γιατί ήθελε να.
1: Γιόγκα έκανε.
0: Γιατί την είδες κάτι γιόγκα, τι έκανα τόση ώρα εδώ. 25 λεπτά τρώει ένα τέτοιο με γιαούρτι με μια αηδία εδώ πέρα, το τρώει 25 λεπτά. Ούτε γιόγκα δεν κάνουν τόση ώρα. Σε 5 λεπτά τρώνε οι άνθρωποι. Δουλειές έχουμε εδώ πέρα. Το παίζουμε εδώ πέρα.
2: Δεν είσαι έτσι όπως είσαι. Άμα τρως αργά, αργή ή πέψη και δεν ξαναπεινάς.
0: Ναι, και η Coca-Cola τι κάνει.
1: Ωραία.
2: Γιαούρτι τρώμε, φυστικό βούτυρο και κρανόλα.
0: Δεν τρώγονται, άκουσε με. Ποτέ αυτά. Δεν τα τρώει κανένας. Να μας στείλει ένας άνθρωπος ότι τρώει το πρωί γιαούρτι με φυστικό βούτυρο και κρανιόλα. Να μας στείλει ένας, να μας στείλει, να μας πει το. Εγώ το τρώω. Εγώ. Γκρανιόλα δεν είπες πως το λένε. Γκρανιόλα δεν είπες.
1: Γκρανόλα το λένε.
0: Α, γκρανόλα, ναι. Ούτε που ξέρω τι είναι, ούτε που θέλω να μάθω.
2: Φαίνεται.
0: Μα τι είναι αυτό το γκρανόλα, τι.
2: Είναι βρώμη, ψημένη, υποτίθεται. Τώρα εντάξει την έτοιμη, ρε παιδί μου, δεν είχαν στείλει ένα πιάτο. Πού είναι
1: ζάχαρη.
2: Αυτή έχει ζάχαρη, να πούμε αλήθεια. Εγώ κάνω στο σπίτι μου κανονικά. Είναι βρώμη με ξηρούς καρπούς, βάζεις από πάνω λίγο μέλι, λίγο λάδι.
0: Άκουσα πω, υπάρχει λύση. Δεν τρως τίποτα, όπως το κάνω εγώ. Ξυπνάς το πρωί, έριξε εδώ, πίνεις ένα καφέ, δεν τρως τίποτα, τρως το μεσημεριανό σου 12 η ώρα και ξανατρως 6 ώρα το απόγευμα. Τελειώσαμε.
1: Ναι, αλλά η Δεσποινής

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χοντρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ νωρίς το πρωί για μπάνιο και καφέ μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 €. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 €. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 €. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο,
6: η μουσική κάνει τη στιγμή.
5: DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή.
6: Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ.
5: Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε
6: το δικό σου event.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Music Club 105,8.
9: Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
8: Ακούει και ο Σταρόβας.

0: καλύτερα που έρχονται. Λοιπόν, εμένα και την Άρτεμις, λέει τώρα η Ιουλία Καλυμάνη εδώ. Good morning, φιλενάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και σε σένα, ήρθε η Άρτεμις να γίνουμε δύο. Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Σήμερα η μέρα, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Άκου να δεις τώρα. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που πας παντού με τα πόδια.
1: Okay.
0: Αυτή τη μέρα νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να την τιμούμε κάθε μέρα, διότι με την ακρίβεια της βενζίνης μας βλέπω με το πεζό 2 που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή με τα πόδια.
1: Μια οπότε, απόφαση είναι,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Οπότε τιμήστε τη σημερινή ημέρα, γιατί κάπως έτσι μας βλέπω όλο
1: έτσι,
0: το χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και η μέρα ελληνικού εμπορίου, είναι η μέρα των Hobbit. Η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Αρέσει ρινόκερες. Και γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια του Φωκά. Και happy birthday to you.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, πολλές πρεμιέρες χθες στην ελληνική τηλεόραση.
1: Χαμός.
0: Είδα τον Dirty.
1: Ναι.
0: Χθες μου άρεσε πολύ τον Dirty. Παιδιά, τι ηθοποιάρες παίζουν στον Dirty στον Αντένα.
1: Πολύ καλή ηθοποιή, όλοι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι δεκαετία του 80. Οπότε αμέσως προσελκύει το ενδιαφέρον. Παίζουν ηθοποιάρες. Βλέπουμε ντυσίματα 80s.
1: Αυτοκίνητα, ντυσίματα. Διακοσμητικά στα σπίτια. Απίστευτα.
0: Ναι. Κάποια στιγμή η πρωταγωνίστρια ξεκινώντας η σειρά ήταν με το Walkman.
1: Φίλε,
0: το Walkman. Με τα ακουστικά τα μικρά, με το Afrolex. Δηλαδή είναι τουλάχιστον συγκινητικό, ξέρεις. Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τον Dirty χτες.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όντως, συμφωνώ. Πάρα πολύ καλή
0: Πάτρα,
1: σοπή,
0: Πάτρα την... η πατρίδα
1: πάτρα,
0: σου, η πόλη
1: πάτρα,
0: σου.
1: Πολύ σκάλεσα γενικά.
0: Μπουζούκια που μα αρέσει το στοιχείο μα.
1: Να ξέρεις ότι πολλά μπουζούκια στην Πάτρα είναι ακόμα έτσι.
0: Έτσι είναι ακόμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πρέπει να τα τιμήσω και τα μπουζούκια τη Πάτρα. Δεν γίνεται να πηγαίνω μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ηθοποιάρες μέσα, ηθοποιάρες. Εντάξει, νομίζω θα είναι από τι σειρές που θα κλέψουν τι εντυπώσει. Όπως και τα μαύρα που κάμισα,
1: Τα μαύρα που κάμισα, κοίταξε να δεις ότι έχει κριτικό στοιχείο. Είναι πολύ ελκυστικό επίσης.
0: Πουλάμε.
1: Πολύ. Εντάξει, Βασίλης Μπισμπίκης τώρα, δεν το συζητώ. Πολύ ωραίο. Όχι, έκανε καλό ξεκίνημα, αλλά ξεκίνησε και από Κυριακή, μην ξεχνάς. Κέρδισε κάποιους τηλεθεατές την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι χθες σάρωσε το σόι σου.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν.
0: Με νέο επεισόδιο.
1: Ήταν νέο επεισόδιο, ξεκίνημα πρεμιέρα. Ωραίο επεισόδιο. Είχε χιούμορ, περνούσε καλά και ξεκίνησε και στις 8.
0: Ναι, δηλαδή, πόσο έκανε.
1: Έκανε σχεδόν 30%.
0: Τι λες τώρα, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Για 8 η ώρα που πολλοί παρακολουθούν και ειδήσεις τώρα με την υπόθεση του Μαζονάκη, έκανε πάρα πολύ. Και εντάξει, σάρωσε το ρυφηφί.
0: Ναι, εντάξει, το ρυφηφί, παιδιά, δεν υπάρχει να δείτε αυτή τη μίνι σειρά. Στον Αλφα δεν προβάλλεται. Εγώ το είχα δει στην Κοσμοτέ με το που βγήκε. Δεν υπάρχει. Και είναι και βασισμένο σε αληθινή ιστορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Φανταστικό, μην το χάσετε. Σωτήρι και.
1: Σαφούλια, εντάξει. Ναι. Εγγύηση.
0: Εκπληκτικό. Και ξεκίνησε και το GTM, ρε φίλε, τι έγινε. Όλα μαζεμένα και όλα πολύ νωρίς παλιά. Ξεκινούσαν όλα αυτά τον Οκτώβριο μήνα, όχι τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ειδικά τα reality πήγαιναν λίγο πιο πέρα. Αλλά τώρα όλα μαζί, όλα. Και έχουμε κι άλλα που ξεκινάνε.
0: Και ξεκινάει Τετάρτη και το πέστο με τη Ζενεβιέ, το first dates, πώς το λένε.
1: Το first dates
0: όλα
1: με
0: μαζί.
1: Ζενεβιέ, ξεκινάνε και άλλα serial. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η Ερτένα. Το θάλασσες με χώρισαν. Φανταστικά serial. Δηλαδή γίνεται φέτος πολύ, πολύ έτσι. Να έχουν δουλειά ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τα συνεργεία.
0: Εντάξει, για να μην μπερδευτείτε, εσείς να ακούτε ραδιόφωνο, παιδιά, και Music Club.
1: Έτσι.

0: 105,8.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που με θάς, πριν το τέλος, πριν το τέλος μια στιγμή.

0: Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες και περιμένουμε και τις δικές σας μουσικές επιλογές στο 6970-111058 που είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Φυσικά και στα social media είμαστε παντού και στο Facebook έχει ανέβει ένας μεγάλος διαγωνισμός που είναι so easy, γιατί απλά μπαίνεις, βλέπεις το υπέροχο post του διαγωνισμού και κάνεις ένα like για να διεκδικήσεις δύο εξάμηνες υποτροφίες στο φροντιστήριο so easy. Αύριο 23 θα κάνουμε την κλήρωση. Το πρωί θα δώσει ο Παναγιώτης με τη Μάνια μια υποτροφία και μετά, αμέσως μετά, εμείς άλλη μία. Οπότε, επειδή αυτή την υποτροφία φαντάζομαι ότι θέλετε όλοι για τα παιδιά σας, μπείτε γρήγορα στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος. Junior A, Junior B, είναι και τα 7 plus παιδιά. Pre-Junior 5 με 7 χρονών. Το Nursery 4 με 6 και Senior A και B. Όλα αυτά για να μάθουν ξένες γλώσσες τα παιδάκια. Φοβερές υποτροφίες, μεγάλο δώρο από το Music Club 105,8. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το So Easy, τα εκπαιδευτήρια κέντρα So Easy, που κλείνουν και τα 4 χρόνια γεμάτα αγγλικά, χαμόγελα και επιτυχίες και το γιορτάζει με το ραδιόφωνο μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή σας επιτυχία.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να ξέρεις ότι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τόσο δυσάρεστη ωστόσο, που έτυχε να, σε αυτόν τον άνθρωπο τέλος πάντων το σπουδαίο.
0: Πίστευτο, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Κι εγώ δεν μπορώ, αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό όμως να ξέρεις ότι έχει οδηγήσει στο να ανοίξουν τα στόματα. Σε όλες τις πόλεις γίνονται καταγγελίες που πέφτουν βροχή, όπως καταλαβαίνεις, στους ιατρικούς συλλόγους. Κάτι τέτοιο συνέβη και εδώ στο Ηράκλειο με συνταξιούχο οδοντίατρο, η οποία λέει συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια και είναι μια υπόθεση που ελέγχεται. Ακόμη και για κτηνίατρο που κάνει μπότοξ στα Χανιά. Για πρώην.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε χαζοί εμείς. Εγώ τώρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πάω σε κτηνιατρίο να μου κάνουν μπότοξ. Γι' αυτό βλέπεις κάποιες, οι οποίες λες, ρε παιδί μου, πού πήγε εκεί είναι έτσι. Το στόμα της, το μάτι της,
0: ναι,
1: το φρύδι της. Δηλαδή, οι μισές.
0: Πρώτα απ' όλα γίνονται όλες οι ίδιες.
1: Ακριβώς. Οι μισές κάνουμε κάτι. Δεν το κρύβουμε. Αλλά είναι και που το κάνεις. Είναι το υλικό που θα σου βάλουν. Μπορεί να πάθεις πτώση φλεβάρου. Μπορεί να πάθεις. Είναι μυϊκά όλα αυτά. Δηλαδή, πού πήγε.
0: Άνοιξε τον ασκό του αιώλου, υπόθεση Μαζονάκη. Και ακόμα έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Και έχουμε και εξελίξει το θέμα του Μαζονάκη. Μίλησε και η μητέρα του πρώτη φορά στην Κατερίνα Καινούριου. Και είπε ότι ζητάει δικαιοσύνη φυσικά για τη μνήμη του λατρεμένου της παιδιού. Και εμείς αυτό θέλουμε, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσουν να υπάρχουν έτσι αυτοί οι λεγόμενοι ψευτογιατροί. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 95,8.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ιδιαίτερον. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Music Club 105,8 παρέκει και με την Galco, την αγαπημένη μας εταιρεία που βρίσκεται πάντα κοντά μας.
3: Στα πεζά Ηρακλείου, 28 16 00 88 88 είναι το τηλέφωνο της Galco. Εάν θέλετε να κάνετε τη μεγάλη αλλαγή ή φτιάχνετε κάτι και πρέπει να επενδύσετε με το κατάλληλο αλουμίνιο. Και αν είστε βέβαια και φίλοι κατασκευαστές, επίσης θα απευθυνθείτε εκεί και θα σας εξυπηρετήσουν όπως μόνο αυτοί ξέρουν.
2: Τι έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, έβαψε το μαλλί.
3: Λοιπόν.
2: Έλα κουτσιμπολέψουμε τώρα λίγο.
3: Όταν χθες είπε καλημέρα, μου φάνηκε πολύ μαύρο.
2: Ναι.
3: Και λέω, κοίτα, λέω που έβαψε το μαλλί. Μου έκανε λίγο παράξενο αυτό για το Λιάγκα, ωστόσο, γιατί εντάξει, τον θεωρώ λίγο πιο. Ότι δεν θα το έκανε κάτι
2: Ναι,
3: ότι είναι κακό, ίσα, ότι πλέον ο άνθρωπος διορθώνει.
2: Το τηλεόραση είναι, ρε παιδιά.
3: Δεν το συζητώ. Εδώ το κάνεις για να πας στα λιοντάρια και ο Λιάγκα που βγαίνει τηλεόραση.
2: Άλλοι βάζουν το σπρέι, αυτό που βάζουμε εμείς για τη ρίζα, άλλοι άντρες βάζουν.
3: Σήμερα λοιπόν. Ήταν πιο λευκά τα μαλλιά του. Και του λέει, του λέει, βάφεις τα μαλλιά σου. Και του λέει, ξέρεις κάτι, χθες του λέει, ήταν πολύ σκούρα. Τα είδα εγώ, του λέει, στο monitor και δεν μ' άρεσαν. Και είχα, του λέει, μια ώρα έτριβα τους κροτάφους για να ασπρίσουν.
2: Του λέει, το χρωμοσαπουάνι σπρέι, αυτό που λέω.
3: Όχι, είπε ότι έβαλε αυτή τη βαφή που την περνάς με σφουγγάρι. Ξέρεις αυτά τα.
2: Α, ναι, ναι.
3: Σα στικ. Τέλος πάντων, αλλά δεν του άρεσε του ίδιου. Δηλαδή, λέει, το είδα και εγώ. Λέει, όταν το είδα,
2: ήταν πολύ σκούρο,
3: Τώρα λέει με το 80% εγώ. Δηλαδή, ξέρει, το έχει λίγο άσπρο. Ναι. Μα του πάει του Λιάγκα το άσπρο.
2: Άφησε δηλαδή του γκρίζου κροτάφου.
3: Τα άφησε. Ναι. Ήτανε νορμάλ σήμερα, πραγματικά.
2: Χτε ήταν κομμωδινή, δηλαδή. Κομμωδινή.
3: Κομμωδινή. Ναι, τώρα.
2: Στην πρεμιέρα.
3: Επειδή και ο Ουγγαρέζος έχει ασπρίσει και δεν τα πειράζει τα μαλλιά του. Φαίνεται μεγαλύτερο ο Ουγγαρέζος.
2: Ο Ουγγαρέζος πιο μεγάλο από τον Λιάγκα, παιδιά.
3: Του κάνει κάποια στιγμή ο Ουγγαρέζος. Έχει πειράξει και το φρύδι,
2: Να δω το Λιάγκα να κάνει αυτό που ξυρίζουν τα πιτσιρίκια το φρύδι στη μέση. Και τι στον κόσμο, παιδιά, δηλαδή.
4: Μόνο αυτόν ακούω.
0: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Δεν τον αλλάζω.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση.
1: Ανέβασε την ένταση.
2: Ανέβασε το
0: και τραγούδα μαζί του.
2: Και τραγούδα μαζί μας είναι η Κατερίνα Λιόλιου στη νέα της μεγάλη επιτυχία. Ο ψεύτης, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια να πω καλημέρα και στο Μάριο, στην Λένη και στην Γιώτα. Άρτεμις, τα άμα θες.
3: Για πες.
2: Βγήκε η καινούρια Μπάρμπι.
3: Α.
2: Η Μπάρμπι ή διαζευγμένη.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, αλήθεια, δεν σου
3: χώρισε και η Μπάρμπι.
2: Χώρισε. Θες να σου πω ότι έχει το κουτί της μέσα.
3: Ναι.
2: Κάθε Μπάρμπι δεν έχει και τα αξεσουάρ.
3: Βέβαια, τι έχει.
2: Λοιπόν, η Μπάρμπι χωρισμένη έχει μέσα το σπίτι του Κεν, το αυτοκίνητο του Κεν, το σκάφος του Κεν.
3: Και ο Κεν έχει τα παιδιά. Θέλω το δικηγόρο της. Άχαστο.
2: Κάτσε, μία Μπάρμπι χωρισμένη δεν πρέπει να βγει.
3: Βέβαια.
2: Ναι, τι. Μόνο η Μπάρμπι ευτυχισμένη.
3: Εννοείται.
2: Έχει λοιπόν την περιουσία του Κεν.
3: Δεν το έχω δει το έργο. Το πιστεύεις ότι δεν το έχω δει το έργο την Μπάρμπι στο σινεμά? Δεν το είχα δει.
2: Ναι, ούτε εγώ.
3: Ναι.
2: Αν και είμαι ένα Μπάρμπι girl, είναι Μπάρμπι world. Σεπτέμβριος λέει ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει γυμναστήριο,
3: Βέβαια.
2: Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Ρε εσύ, είναι 22 Σεπτεμβρίου, τελειώνει Σεπτέμβριος, πότε πέρασε?
3: Ναι,
2: δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε εκπομπή. Δηλαδή,
3: συγγνώμη, θα βγάλω το δέντρο.
2: Κάνουμε 22 μέρες εκπομπή.
3: Άσε Κωνσταντίνα τώρα, άσε με τώρα.
2: Σε λίγο κλείνουμε
3: το δέντρο.
2: Κλείνουμε μήνα. Υπάρχουν και αυτοί όμως τώρα που το λες που μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
3: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί.
2: Παιδιά, εσείς είστε από αυτούς, όχι να μας στείλουν οι ακροατές να μας πούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που βαριούνται, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι πιο εύκολα και σου λένε άντε να τελειώσει, να αλλάξει ο καιρός που θα αλλάξει δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Να βρέξει λίγο, να χειμωνιάσει, να πάμε Χριστούγεννα.
3: Εγώ προχθές την Κυριακή που πήγα για φαγητό έτσι παραθαλάσσια, αντίθεκα λίγο αυτό που μπορεί να. Έβαλα το σακάκι μου που ταιριάζει για την εποχή και αυτά. Η φίλη μου ήρθε με μαγιό και παρέω και μπει.
2: Ναι, εντωμεταξύ τώρα.
3: Θάλασσα.
2: Αυτή την περίοδο είναι αυτά που βλέπει τώρα τα κουλά.
3: Ξέρεις,
2: η άλλη με τσόκαρο και εσύ με μπότα, ας πούμε.
3: Ναι, ήταν πολλοί κόσμος έτσι βέβαια. Εγώ ήμουνα λίγο.
2: Φθινοπορεινή.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ την Κυριακή, παιδιά, έκανα και μπάνιο στη θάλασσα και ήταν πάρα πολύ.
3: Εσύ και πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ναι, και ήταν πολύ ζεστή η θάλασσα και πάρα πολύ ωραία. Θα αλλάξει όμως ο καιρός, αλλά θα
3: αυτό
2: τα πούμε.
3: Φαίνεται. Άσε με τώρα και εγώ την αναβίση το Σάββατο.
2: Σε λίγο. Α, ναι, θα πας να μας κάνεις ρεπορτάζ.
3: Ναι.
2: Η απεσταλμένη με στη Βύση, στο ΆΚΑ, είναι η Άρτεμις φέτος.

0: με τον Μιχάλη Καραγατσάνη. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Άρτεμις, πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Έλα, ο αγαπημένος σου.
2: Καλημέρα.
3: Άρτεμις, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, μου σε έχουμε ανάγκη, γιατί ακούσαμε ότι αλλάζει ο καιρός. Είναι αλήθεια?
3: Αλλάζει ο καιρός. Θα έλεγα περισσότερο στην υπόλοιπη χώρα, κεντρικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα. Όμως δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο και το νησί μας. Και τι εννοώ με αυτό? Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με περισσότερες τις νεφώσεις από σήμερα σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, όπου δεν αποκλείεται να δούμε να σημειώνονται τοπικές βροχές, ακόμα και καταιγίδες, κυρίως στα εσωτερικά, ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας. Επίσης, τοπικές βροχές θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, ακόμα και σε παιδινότερες περιοχές. Δεν θα μας κάνει έκπληξη αν δούμε και κάποιες βροχές ακόμα και στο Ηράκλειο. Αλλά και πάλι θα είναι μικρής έντασης και διάρκειας. Αυτή η εξέλιξη του καιρού φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της νέας εβδομάδας. Αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη θα πάμε πάλι με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, τοπικά φαινόμενα στις περιοχές στις οποίες αναφέραμε. Η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί λίγο, θα είναι αρκετά δροσερός ο καιρός. Ψύχρα αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, στους 25 με 26 βαθμούς τη μέγιστη τιμή του υδραργύρου μέσα στην εβδομάδα, και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι και τα τέλη της, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή ή Σάββατο. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι πάει πάλι να αλλάξει. Θα το δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες στα τέλη της εβδομάδας. Όπως και να έχει, μια φθινοπωρινή εβδομάδα έχει ήδη ξεκινήσει και μάλλον που το καλοκαίρι μας αποχαιρετάει σταδιακά. Ίσως και γρηγορότερα.
1: Πολύ νωρίς φέτος, Μιχάλη μου, αυτό έλεγα και χθες. Για Κρήτη, πολύ νωρίς δηλαδή να μπει το φθινόπωρο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ νωρίς. Η Άρτεμις θέλει να σε ρωτήσει κάτι που την καίει, αλλά ρωτά, μην τρέπεσαι το Μιχάλη.
2: Μα κοίταξε, είδα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει καλό καιρό στην Αθήνα και έχουμε την Άννα Βύση.
1: Θέλει να πάει στη Βύση, Μιχάλη μου.
2: Είμαι 80.000 κόμμα.
3: Θέλει ο Άρτεμις να δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε μια έντονη κακοκαιρία από την Πέμπτη το απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και θα επηρεαστεί και το λεκανοπέδιο.
2: Λεκάνη το βλέπω το λεκανοπέδιο. Να χρειαστούμε.
3: Γενικά έχει χαλάσει τα σχέδια σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλές δραστηριότητες, αυτή η απότομη μεταβολή του καιρού.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Η Άρτεμις να πάρει αδιάβροχο και ομπρέλα για να πάει στο ΆΚΑ στη Βύση.
3: Για να είναι και πιο σίγουρη.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρμπερ, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Παίζει μόνο για σένα.
14: Μόνο για σένα.
13: Music Club 105,8. Παίζει ελληνικά.
0: Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Τρελές. Για δέσιμο.
13: Music Club 105,8.

0: δίπλα μου. Αυτό θέλουμε, να μείνετε κοντά μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι και σήμερα. Εδώ Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Και όλοι εσείς που μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από πού αλλού, από παραλία κάποιοι τυχεροί, φαντάζομαι ακόμα. Αλλά μας ακούν πολύ δυνατά, να ξέρεις, φιλενάδα, και από το Special Car Service που βρίσκεται τηλεοφόρο 62 Μαρτίων 230. Αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα μηχανήματα. Έλεγχος άμεσος στο αυτοκίνητό σας. Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια. Ανοιχτά από τις 8.30 μέχρι τις 5. Και στο διαδίκτυο specialcarservice.gr. Γιατί ό,τι αφορά το αυτοκίνητο θα το βρείτε στο Special Car Service.
1: Βέβαια, γι' αυτό λέγεται και special.
0: Έτσι. Specialist.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Καρυπίδης, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης.
0: Δεν κρύβονται πια.
1: Δεν κρύβονται πια. Γενικώς και στις 7 Σεπτεμβρίου που είχε τα γενέθλιά του, έτσι, και του έκανε ένα μικρό πάρτι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εκεί είδαμε έτσι λίγο μια εξωστρέφεια για πρώτη φορά. Ωστόσο, στο θέατρο Άλσος, ο Γιάννης Καρυπίδης έδωσε το παρόν για να στηρίξει σε ένα από τα live της την αγαπημένη του Νατάσα και την αγαπημένη μας, βέβαια, Νατάσα Θεοδωρίδου. Όντως δεν κρύβεται, ωστόσο. Η Θεοδωρίδου κάθε φορά λέει ότι επειδή έχω κορίτσια, πάντα ήμουν πολύ προσεκτική και δεν έβαζα εύκολα άντρα μέσα στο σπίτι. Μαζί σου, Νατάσα.
0: Η οποία Θεοδωρίδου έχει ομορφύνει πάρα πολύ, πάρα ρε φίλε. Πολύ. Δηλαδή, είναι πιο όμορφη από όταν ήταν μικρή η Θεοδωρίδου. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει αδυνατήσει πολύ.
1: Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Πάρα
0: κούκλα.
1: Πολύ. Ναι, δηλαδή έτσι πρώτη φορά και φορούσε και μαύρα, ήταν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πραγματικά ήταν πολύ αδυνατισμένη, αλλά όμορφη, όμορφη, λαμπερή.
0: Πολύ όμορφη. Και φέτος θα είναι μαζί με Δέσποινα Βανδύ. Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα. Πολύ ωραίο,
1: ωραίο
0: σχήμα. Και αυτό είναι από τα σχήματα.
1: Υπόθεση, από ωραίο.
0: Τα σχήματα που θέλω να δω. Και να, και τώρα που πάμε Βανδύ, να, ο δικός μας, ο Μπισμπίκης, βγήκε καλεσμένος στο Χαμογέλα και πάλι στις Χριστίδου. Για να μιλήσει για τα μαύρα που κάμισα, τη νέα τηλεοπτική σειρά που πρωταγωνιστεί. Και ήταν πολύ συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπε, αποκάλυψε ο Μπισμπίκης, ότι είχαν γνωρίσει. Από τα 16 τους, λέει, με το Μαζονάκι. Είχαν μεγαλώσει μαζί.
1: Ωραία.
0: Ήταν παλιά φιλαράκια. Δημιουργώντας, λέει, μια φιλία που κράτησε για χρόνια. Είπε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι εύχεται να δικαιωθεί. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Μπισμπίκης, τον οποίο τον είδαμε και στην κηδεία. Δεν είδαμε τη Βανδύ, βέβαια. Ξέρεις, και σχολιάστηκε άσχημα αυτό.
1: Το ίδιο είπε και ο Ρόκος. Ότι, λέει, το Γιώργο τον ξεγνωρίζω, λέει, από το 1991, από την Παριζιάννα κιόλας, λέει, στην Πάτρα. Όλοι τον ξέρανε όταν ήταν όχι απλά στα πρώτα του βήματα. Όταν ήθελε να γίνει τραγουδιστής και το πάλευε από την επαρχία.
0: Όσο ζω, μα ζω.

0: να σ' αγαπώ.
1: Music Club, Music Club. 105,8.
2: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε και Νίκο Οικονομόπουλο, ακούσαμε και Νατάσα Θεοδωρίδου που τη σχολιάζαμε πριν. Ακούσουμε και την Άρτεμις Πετζοπούλου τώρα.
3: Βέβαια, ας
2: τι
3: ακούσουμε.
2: Τι θέλει να μας πει.
3: Ας ακούσουμε και ένα λιλεδάκι σου όμως. Δεν κατάλαβα. Δικαιοσύνης 17, έτσι όπως περπατάτε, γέροχοι όμως.
2: Μα και ωραίο μαγαζί.
3: Έτσι, θα κοιτάξετε και θα δείτε. Λιλεδάκι σου όμως. Αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες. Από casual. Όταν μιλάμε για casual, μιλάμε για μια ωραία φορμούλα, ένα ωραίο παντελονάκι, μέχρι και το κουστούμι σας. Εννοείται ρούχα για όλες τις ώρες, αλλά και όλες τις τσέπες. Και αξεσουάρ, ζώνες, γραβάτες, μανικετόκουμπα, καλτσούλες, ό,τι θέλετε, να κάνετε και ένα ωραίο δωράκι.
2: Βέβαια, και όλες σε πολύ προσιτές τιμές. Αγαπάμε, λελεδάκι σου, όμως πάμε λίγο να σου πω τα ζώδια. Εσύ που ασχολείσαι με αυτά και σε λίτσα πατέρα κτλ. Λοιπόν. Πόσο εκνευριστικό είναι κάθε ζώδιο. Εσύ που ξέρεις να σχολιάζεις, εντάξει.
3: Ναι.
2: Και να στείλουν οι ακροατές αν συμφωνούν, γιατί βλέπω ότι αυτή η ενότητα που έχω βάλει τους αρέσει πάρα πολύ τελευταία και τα σχολιάζουν. Λοιπόν, σε όσα πέφτω μέσα θα μου στέλνετε μπράβο Κωνσταντίνα. Σε όσα δεν πέφτω μέσα θα γράφετε στο Viber ή στο Instagram. Δεν ταιριάζει. 6970-11-1058 αριθμός Viber του σταθμού. Λοιπόν, πόσο εκνευριστικά είναι τα ζώδια, κυρίες και κύριοι. Κρυός 39%.
3: Ναι, λίγο λες.
2: Πιο πολύ είναι.
3: Ναι.
2: Ταύρος 25%.
3: Okay.
2: Συμφωνείς. Δίδυμος.
3: Οχ, οχ, οχ.
2: 50% εκνευριστική. Δηλαδή είστε κομψή-κομψά. Στη μέση είστε τα διδυμάκια. Καρκίνος 43% εκνευριστική. Είναι εκνευριστική η καρκίνη.
3: Δεν είναι.
2: Τα έχω πολύ γλυκούλια τα καρκινάκια.
3: Θα σου πω. Ναι. Επειδή είναι λίγο παραπονιάρικα και όλο θα σου πούνε.
2: Α, ναι,
3: κάτι,
2: θα γκρινιάξουν.
3: Ναι,
2: ναι,
3: ναι, θα σου βγάλουν μια γκρινιά. Θέλουν να του δείξουν ότι τα αγαπά. Σε αυτό το κομμάτι, ναι, ίσως έχουν μια ευαισθησία.
2: Λέων 66% εκνευριστικό.
3: Ηγετικό ζώο. Ηγετικό.
2: Παρθένο.
3: Ω, καλά. 100%. Για πες, είμαι περίεργη.
2: 80%. Τόσο σπασίκλες είναι η Παρθένη.
3: Είναι, Αγία,
2: είναι, είναι.
3: Όχι, όχι. Μην αλλάξετε σταθμό η Παρθένη.
2: Μέχρι τώρα η Παρθένη είναι το πιο εκνευριστικό ζώδιο. Κάτσε να δούμε αν θα τους περάσει κανείς. Ζυγός 60%. Ψηλά και ο ζυγός. Σκορπιός.
3: Για πες.
2: 1.000.000%. Έλα ρε φίλε, έλα ρε σκορπιοί. Σκορπιοί δηλαδή είναι πιο εκνευριστικοί. Πέρασε και τον Παρθένο. Τοξότης 30%.
3: Εντάξει,
2: cool, cool. Εγώ καιρός. Δηλαδή εγώ.
3: Για πες.
2: 20% μόνο. Δεν είμαστε ρε φίλε εκνευριστικοί. Δεν είμαστε
3: σπασίκλες. Κάποιοι σπασίκλες. Όχι, δεν είσαστε σπασίκλες.
2: Είμαι εγώ σπασίκλες.
3: Κάποιοι συνδυασμοί όμως που βγάζει μια ξερολίαση.
2: Είναι λίγο. Εντάξει, άλλο αυτό το ξερόλαστο. Το εγώ καιρό. Ναι, ναι, ναι, οκ. Και άλλο το να είσαι εκνευριστικό. Δηλαδή. Δεν ευριάζω εύκολα τους άλλους. Κατάλαβες, είμαι καλό παιδί. Υδροχόος 75%. Πάρα πολύ εκνευριστική. Πολύ ψηλά και ο ηχθής 0%.
3: Μηδέν ο ηχθής.
2: Τίποτα. Ναι. Για στείλτε μηνυματάκι αν συμφωνείτε και πέσαμε μέσα.
3: Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός που τα έγραψε είναι ηχθής.
2: Το συμπέρασμα είναι ότι πιο εκνευριστική βάση αστρολόγων είναι οι Σκορπιοί και ακολουθούν οι Παρθένοι. Αυτό βλέπω εγώ. Και οι ηχθείς είναι οι πιο cool του ζωδιακού κύκλου. Και αμέσως μετά φυσικά οι εγώκεροι που έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια.
0: Όμιλος Επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199, Μεζόν Λεωφόρος Κνωσού 160 και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς. Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται.
6: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις και από το Special Car Service μας ακούνε πολύ δυνατά, όπως είπα και πριν. Θέλουν να ακούσουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μαζονάκη, το «Μου λείπεις», παιδιά. Να ξέρετε που είχε κάνει και τότε που είχε βγει αυτό το τραγούδι, είχε κάνει και τρελή πορεία στο εξωτερικό και ήταν και σε διαφήμιση και καμπάνια γνωστής εταιρείας. Αφιερωμένο λοιπόν στα παιδιά που μας ακούνε από το Special Car Service, το χάρη και στην Ελευθερία και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στο συνεργείο. Επιστρέψαμε με Γιώργο Μαζονάκη. Τι άλλο, καταιγιστικές εξελίξεις περιμένουμε. Σήμερα είχαμε καταθέσεις και από την γραμματέα της γιατρού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον υπνοθεραπευτή. Είναι πάρα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα, όπως λένε από την αστυνομία. Θα προσθεθούν και άλλες καταθέσεις. Ψάχνονται τα αντικείμενα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, τα μηνύματα των γιατρών. Έχει γίνει άρση απορρίτου και εμείς παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα, νομίζω, τις εξελίξεις για τον πιο άδικο θάνατο που θυμάμαι ποτέ καλλιτέχνη. Πόσο κρίμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που να ξέρετε ότι έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον και μάλιστα ήθελε να κάνει και ντοκιμαντέρ την ίδια του τη ζωή. Κοίτα να δεις τώρα που θα γίνει, βέβαια, ντοκιμαντέρ, γιατί θα γίνει κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά εκείνος, λέει, ήθελε να κάνει ντοκιμαντέρ την ίδια του τη ζωή. Είχε περάσει και δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Οπότε προφανώς τα κατέγραφε όλα αυτά, έχοντας σαν διέξοδό του το Άγιο Όρος που πήγαινε πάρα πολύ συχνά. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφουμε εδώ με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, γιατί έχω και πολλές δικές σας μουσικές επιλογές να μεταδώσω.

Είναι Βικτόρια Χαλκίδη. Έτσι για να πάμε στα παλιά και αγαπημένα. Εδώ ακούς όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Ενημερώνησε για τα πάντα. Να στείλω πολλά φιλιά στη συνονόματη με την Κωνσταντίνα, η οποία μου λέει όσον αφορά τα ζώδια που λέγαμε πριν και το πόσο εκνευριστικά είναι τα ζώδια. Κορίτσια, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είμαι ηχθής και είμαι πάρα πολύ cool, γιατί είπαμε ότι η ηχθής είναι η πιο cool. Σύμφωνα με την έρευνα. Βέβαια, λέει ο άντρας μην ηχθής,

Residence by Καρπαθιωτάκη, στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, αλλά και στο Μεζόν, το οποίο έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια και πολύ ωραία διακοσμητικά, να ξέρετε, γιατί τώρα φθινόπωρο συνηθίζουμε να αλλάζουμε και τη διακόσμηση του σπιτιού μας. Οπότε μία βολτίτσα, νομίζω, στο Μεζόν θα σας πείσει για το τι καινούργια διακοσμητικά μπορείτε να βάλετε στο σπίτι σας, μικροέπιπλα. Και φυσικά υπάρχει μια exclusive σειρά επίπλων σχεδιασμένη για να μετατρέψει το δικό σας σπίτι σε χώρο υψηλής αισθητικής. Μπείτε και στο mezonbykarpathiotakis.gr, αλλά και στα site των άλλων καταστημάτων, residencefurniture.gr και φυσικά στο έντεχνο bykarpathiotakis.gr. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει Ρία Ελληνίδου, μου ζητάτε Ρία Ελληνίδου, μου έχετε ζητήσει και Νίκο Βέρτη, έχω επιλέξει και κάτι από Βέρτη, ο οποίος ξεκινάει εμφανίσει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, ο Βέρτης. Πύλη Αξιού, εκεί θα ξεκινήσει πρώτα και μετά θα κατηφορήσει προς Αθήνα. Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι στη νέα της μεγάλη επιτυχία. Παίζει εδώ.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες. Είναι ο αγαπημένος μας Γιώργος Σαμπάνης. Το καλοκαίρι τον είχα και εδώ απέναντί μου στο στούντιο, συγκινημένος πάρα πολύ για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα, σε συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτική, δάκρυσε ο Σαμπάνης. Είπε ότι προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα πλάσμα που είχε τα στοιχεία για να φτιάξει ένα μουσικό πλανήτη με σπάνια χρειά. Και όντως ήταν σπάνια η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Και μάλιστα τόνισε ο Γιώργος Σαμπάνης, που του είχε γράψει ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες και τώρα μικρές, ότι εκείνος διάλεγε, ο Μαζονάκης διάλεγε τα τραγούδια που ήθελε να πει. Γι' αυτό και τα πιο πολλά παιδιά τραγούδια του Μαζό είναι βιωματικά. Δηλαδή είναι σαν να μιλάνε για τη ζωή του σε διάφορες φάσεις που περνούσε. Και το τόνισε αυτό ο Γιώργος Σαμπάνης συνέντευξη που έδωσε, ότι τα τραγούδια λεφτά που έγραψα στον Μαζονάκη, αν δεν υπήρχε αυτό, στην ουσία δεν θα γραφόντουσαν. Γιατί παρουσιάζουν τον ίδιο. Δεν του βάζαμε ποτέ ένα τραγούδι στο στόμα του. Ήθελε εκείνος να διαλέξει το ρεπερτόριο μόνος του. Και αυτό έκανε ο Μαζονάκης. Η πιο αυθεντική έκφραση λαϊκής μουσικής στη χώρα. Δακρυσμένος και βουρκωμένος, είπε ότι θα μου λείψει η φωνή και η παρουσία του και η φιλία του. Τραγουδούσαν και μαζί παλαιότερα με τον Σαμπάνη σε σχήματα και ήταν και πάρα πολύ ωραίοι μαζί. Είχα την ευκαιρία έτσι να τους δω. Και είπε πάρα πολλά έτσι για τον Γιώργο Μαζονάκη που ήταν πολύ συγκινητικά. Και είπε ότι είναι και κάτι που δεν μπορεί να το αποκαλύψει, γιατί ο Γιώργος λέει πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του. Αυτά τώρα τα γνωρίζουν παιδιά οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, και για κάποια πράγματα που πρέπει να μένουν έτσι και μεταξύ τους. Υπέροχος και ευαισθητούλης Γιώργος Σαμπάνης. Μου έχετε ζητήσει Νίκο Βέρτη. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη για τη συνέχεια. Έχω επιλέξει ένα από τα καινούργια του τραγούδια που μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή έτσι ο καιρός αλλάζει, μας τοπικεί ο μετεωρολόγος μας και υπάρχει έτσι ένα mood μελαγχολικό αυτό του φθινοπόρου που έρχεται σιγά σιγά, πάμε να ακούσουμε ολοκένουργιο Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ, έτσι λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε το ομώνυμο.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ακούσαμε εκατάντα από απόν, ακούσαμε και υπέροχο Νίκο Βέρτη στο «Μου έλειψες πολύ» εδώ στο Music Lab 105,8. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, στον Βασίλη μας ακούει. Πιάσαν τα κρύα, μου λέει, στο μηνυματάκι του εδώ στην Αμερική. 14 βαθμούς σήμερα, και εδώ θα πέσει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ιταλία, σε Αγγλία, σε Ολλανδία, την Αμερική την είπα, τη Σουηδία, αλλά και το Βέλγιο που μας ακούει. Παιδιά, στείλτε μηνύματάκι στις μακρινοί μας φίλοι, στείλτε και στο Instagram του σταθμού. Είμαστε παντού και στα social και φυσικά μην ξεχνάτε τον αριθμό Viber 6970111058. Είναι το Viber του Music Club, τα αποθηκεύετε, έτσι ώστε να στέλνετε συνέχεια μηνύματάκια ανενόχλητη και να σχολιάζετε και αυτά που λέμε και να επιλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Άλλο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που επιλέξατε είναι φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Θοδωρή Φέρη. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πάμε στο break.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Music Club 105,8. Μουσική.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, επιστρέψαμε, Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε όμως να συνδεθούμε με το Auto Clean Αερικός, διότι και αυτή τη σεζόν θα σας δίνουμε πολλά πολλά δωρεάν πλησίματα αυτοκινήτου και όχι μόνο. Λεωνίδα μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, γεια σου.
1: Πρώτα απ' όλα να σου και πω περαστικά.
2: Ναι. Με έβγαλες μετά το τεράστιο, το γίγαντα.
1: Έτσι. Τον χάσαμε, δεν λες τίποτα, μεγάλη απώλεια. Από τους αγαπημένους μας, Λεωνίδα.
2: Οι αγαπημένους μας τραγουδιστές.
1: Πολύ, πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα παίζουμε τα τραγούδια του. Τι γίνεται στο Auto Clean Αερικός, για πες μου. Λέω και εγώ, πού είναι ο Λεωνίδας, δεν με έχει πάρει να μου πει καλή σεζόν, καλή αρχή φιλενάδα μου. Τώρα τα ένα-ένα τα μαθαίνω.
2: Τρέχουμε. Εντάξει, είχαμε και ένα ψηλό ατύχημα από ό,τι σου είπα.
1: Ευχέλαιο να κάνουμε. Ευχέλαιο. Ένα ευχέλαιο θα μας σώσει, νομίζω.
2: Βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε και αυτό.
1: Μάτι. Φτού. Τι γίνεται στο Auto Clean, για πες.
2: Δόξα τω Θεώ, δουλίτσα υπάρχει ακόμα, λόγω που χαλάει ο καιρός. Έχουμε δουλίτσα μέσα έξω, τα γυαλίσματά μας, σειραμικές μας επιστρώσεις, τους βιολογικούς μας, αφημέ μας. Έχουμε μεγάλη γκάμα για να δουλέψουμε.
1: Έτσι, για να πάει ο κόσμος να πλύνει και το αυτοκίνητό του, είπαμε και κεραμικές επιστρώσεις και γυάλισμα φαναριών. Τα φανάρια μου έχουν κυτρινίσει, οπότε θα σε επισκεφτώ σύντομα, να ξέρεις.
2: Να μην μου το φέρεις. Να μην μου το φέρεις. Θα πας πρώτα το καθαρίσεις αλλού και μετά θα μου το φέρεις. Θα μάξεις. Γιατί το πει όλο το καλοκαίρι. Όλες τις διακοπές.
1: Έλειπα καλέ, μα έλειπα. Πώς δεν έχει λερωθεί πολύ, δεν έχει λερωθεί πολύ, να ξέρεις.
2: Α, δεν το έχεις μαζί σου?
1: Όχι βέβαια, τι, το αυτοκίνητό μου θα πάρω, όχι βέβαια. Με άλλο.
2: Με άλλο αυτοκίνητο, άλλο.
1: Το δικό μου το προσέχω, άλλο την πάντζε. Λοιπόν, στην αρχή της αμουδάρας, Auto Clean Αερικός, μην το ξεχνάτε. Το καλύτερο πλήσιμο μέσα έξω, κεραμικές επιστρώσεις, πάρα πολλά.
2: Δώσε και ένα πλήσιμο. Δώσε και ένα πλήσιμο.
1: Τι να δώσουμε, ένα πλήσιμο.
2: Ένα πλήσιματάκι.
1: Ωραία. Ένα δωρεάν πλήσιμο θα δώσουμε. Ναι.
2: Σου δίνω και το ελεύθερο να δίνεις όποτε θέλεις.
1: Τέλεια, έγινε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε, να κάνουμε διαγωνισμό από το Auto Clean Αερικός, να πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Φιλάκια και καλή σεζόν, καλή δουλειά.
2: Επίση, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε εμείς δωρεάν πλύσιμο αυτοκίνητο από το Auto Clean Αερικός. Θα το πάμε έτσι, το κλασικό μας, το παραδοσιακό μας. 2810-370-888, πανεύκολο το τηλέφωνο του Music Club. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει να βγει στον αέρα να μου πει και ένα γεια θα πάρει το δωρεάν πλήσιμο αυτοκίνητο. Πάμε γρήγορα.

0: Music Lab 105,8. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή να δούμε ποιο κέρδισε το δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου από το Κλινερικό. Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
1: Γεωργία λέγομαι.
0: Γεια σου, Γεωργία. Και πού είσαι αυτή τη στιγμή, από πού μα ακού?
1: Είμαι στο δρόμο, πηγαίνω για δουλειά.
0: Καλή δουλειά σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αν είσαι και με το αυτοκίνητο που θα πάμε στο Τοκλίν Αερικός, θα πας στην Αμουδάρα να πλύνεις τα μαξάκι σου, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, τι να σε αφιερώσουμε, ναι. Τζόρτζια, αφού πας στη δουλειά, να σου φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Ναι. Όλα καλά. Ωραία τα παίζουμε, ωραία μουσική, ε. Φιλιά πολλά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Γεια σου, Γεωργία, γεια.
1: Γεια σας. 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Music Lab 105,8 χαμός γίνεται σήμερα. Ήταν να μην δώσω το τηλέφωνο για να πάρετε και να βγείτε στον αέρα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, το όνομά σου.
1: Είμαι η Ελευθερία.
0: Μπράβο, Ελευθερία.
1: Θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, τα προγράμματά σας, τα πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε
1: ανελειπώ, είστε υπέροχοι.
0: Thank you, thank you.
1: Δεν ανοίγουμε σταθμό για κανένα λόγο.
0: Έτσι, μπράβο. Μα πρέπει να είναι σταθερά το κουμπί του αυτοκινήτου και όχι μόνο.
1: Εννοείται,
0: και του ραδιοφώνου στο Music Club.
1: Μόνο.
0: Ελευθερία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέρδισες και εσύ ένα δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου. Αυτό το Clean Air Eco's. Να πας να πλύνεις το αυτοκίνητο. Φιλάκια. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά. Bye bye. Λοιπόν, χαμός σήμερα με τις γραμμές. Κάπου εδώ θα αποχαιρετήσω. Δώσαμε στην Ελευθερία και στη Γεωργία λοιπόν δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου από το Auto Clean Air Eco's. Μ' αρέσει που οι γυναικάρες μου έτσι περιποιούνται το αυτοκίνητό τους και νομίζω ότι θα μας χρειαστεί και αυτές τις ημέρες, αν βρέξει έτσι και λίγο. Θα σας αποχαιρετήσω με Πάολα τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Επέλεξε τον Άρκισο, το τελευταίο της Πάολα, και μ' αρέσει πολύ. Μάριε, να στα αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη και να στείλω τα φιλιά μου σε όλους εσάς και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Μένεις εδώ στο Music Club. Έρχεται ο DJ μας, μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 Χάρη Σταματάκης, 8 με 10 η Ελένη Λιαπάκη και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Γεια σας, παιδιά, και μακριά από νάρκισσους. Bye!

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω!
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1
0: με τις επιτυχίες. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
1: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Club 105,8. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
9: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Διαφημίσεις! Yeah!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: Lab. Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
4: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Είς γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
13: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ιδιαίτερον. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τέλειο.

0: τι κάνετε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα, 10 λεπτάκια μετά τις 6 το απόγευμα της 3ης 22 Σεπτεμβρίου στο Music Lab και 105,8. Πιάνουμε σιγά σιγά ρυθμούς εβδομάδας. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό εδώ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε για να παίξουμε επιτυχίες που θα επιλέξουμε μαζί, για να κάνουμε διαγωνισμούς, για να περάσουμε ένα ακόμη απόγευμά σας παρέα, εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Το επόμενο τραγούδι είναι αυτό που εκτοξεύτηκε περισσότερο αυτές τις ημέρες στα ακούσματά του στο Spotify, στο YouTube. Ένα τραγούδι το οποίο έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια streaming στο Spotify. Ένα τραγούδι το οποίο έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Φαντάζομαι έτσι από την περιγραφή και μόνο ίσως κάποιοι να έχετε καταλάβει ποιο εννοώ. Για τους υπόλοιπους, Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: περιμένουμε, γιατί θα είμαι και εγώ εκεί εκείνες τις μέρες, για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία και φυσικά για να δείτε όλα αυτά που περιγράφουμε καθημερινά στο Music Lab, δηλαδή όλη τη σειρά των ηλιακών της Thermit, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα περισσότερα χρόνια εγγύησης μπορεί να σας δώσει ένας ηλιακός και μάλιστα ένα 100% ελληνικό προϊόν. Γνωρίστε από κοντά τις ενεργειακές λύσεις της Thermit. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στη Διεθνή Έκθεση, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Με συγχωρείτε, στις Γούβες βεβαίως, γνωρίζετε που είναι όλοι. Και μαζί μας έχουμε και Ολυμπία Παλάς. Φυσικά για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, το Olympia Palace σας καλύπτει 100% ό,τι και αν σκέφτεστε, όσους καλεσμένους και αν έχετε μέχρι και 2.000 άτομα, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, με υπέροχο φαγητό, με καταπληκτική θέα και ένα τηλέφωνο το οποίο σας περιμένει για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, 2810 823 947. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα και στη φίλη μας την Αντιγόνη που το επέλεξαν.
1: Music Club 105,8.

Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για την έκθεση ανακαίνιση για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας. Φυσικά η Thermite Ecology και η Υδροδυναμική Σαρδάκη θα βρίσκονται εκεί, στο περίπτερο νούμερο 17, και σας περιμένουν.

0: Ένοχο Γκορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, νέο hit, και μάλιστα αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 4 στα καλύτερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο Music Club. Γιατί αυτά καταγράφονται, να ξέρετε, έτσι. Γι' αυτό όσο περισσότερο επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική και τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, τόσο ανεβαίνουν και οι μεταδόσεις τους. Θέλω να περάσουμε λίγο σε έναν καλλιτέχνη αλλά και δημιουργό, ο οποίος ακούει το όνομα Χρήστος Αντιγκάη. Ένα παιδί πολυτάλαντο. Ένα παιδί το οποίο εμφανίζεται φέτος στο Ρωμαίο και μάλιστα έτσι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη ο οποίος κάνει πραγματικό χαμό στη σκηνή, το διασκεδάζει και είναι καταπληκτικός. Με την πρώτη ευκαιρία να τον δείτε. Εμείς πάμε να ακούσουμε τη διασκευή που έκανε ο Χρήστος πολύ πρόσφατα σε ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει παλιότερα, αρκετά χρόνια πριν, η Γλυκέρια.
1: Music Club 105,8.

0: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: μου το επιλέξατε. Φυσικά το επιλέξατε. Φυσικά το επιλέγετε καθημερινά. Είναι η αλήθεια. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Έτσι, μεγαλοπρεπές τραγούδι, μεγαλοπρεπής και ο τίτλος του. Νομίζω ότι είναι το νέο hit της εποχής και το απολαύσαμε εδώ παρέα στο Music Lab και τους 105,8. Ήταν η πολύ πολύ αγαπημένη μας Κατερίνα Λιόλιου και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Θα πάτε στην έκθεση Ανακαίνιση, η οποία γίνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες, φυσικά, για να περάσετε από το περίπτερο νούμερο 17 και να δείτε τους ηλιακούς της Θερμίτ, να δείτε και την υδροδυναμική Σαριδάκης με υδραυλικά είδη και είδη υγιεινής. Θα βρείτε τα πάντα όσον αφορά το νέο σας σπίτι ή το σπίτι το οποίο θέλετε να ανακαινήσετε. Οπότε Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο νούμερο 17 στην έκθεση Ανακαίνιση θα βρείτε ό,τι ακριβώς ψάχνετε και φυσικά θα επιλέξετε το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνο από τη Θερμίτ. Μαζί μας έχουμε και Ολυμπία Παλάς. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας υπέροχος χώρος που σας περιμένει με δύο αίθουσες, παρακαλώ, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο. Για το φαγητό δεν το συζητώ. Υπέροχο. Πάει πακέτο με το σέρβις βεβαίως. Και θα έχετε και θέα καταπληκτική. Και όλα αυτά στο Ολύμπια Παλάς. 28-18-23-9-47. Καλείτε. Φυσικά για να κλείσετε η ημερομηνία, όσο υπάρχουν ακόμη και νέες ημερομηνίες, οπότε βιαστείτε, μην το αφήνετε για αύριο. Σήμερα κλείνουμε ημερομηνία. Σήμερα πάμε, ή μάλλον τώρα πάμε, να ακούσουμε και Δέσποινα Βανδύ.
1: Music Club 105,8.

0: Ιουλία Καλυμάνη, εξαιρετικό τραγούδι. Το εξαίρεσαι εσύ. Και εμείς είμαστε μία ανάσα, φανταστείτε, από το διαγωνισμό μας, τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα, ο οποίος θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς τις υπέροχες γεύσεις του Ντονάτο. Τον Ντονάτο το γνωρίζετε, εκεί θα βρείτε την καλύτερη και μεγαλύτερη πίτσα στην πόλη, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Θα υπενθυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι το 2810-371-370, για εσάς που δεν κρατιέστε και θέλετε να παραγγείλετε τώρα. Και εγώ σε πολύ λίγο ένα τραγουδάκι θα ακούσουμε ακόμη. Θα περάσουμε σε διαγωνισμό και θα σας δώσω την ευκαιρία να διαλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ και φυσικά να τα απολαύσετε κερασμένα από εμάς.
1: Music Club, Music Club. 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Music Club 105,8.
2: Και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.
1: Παίζει μόνο για σένα. Παίζει.

0: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο θαύμα για να κερδίσετε. Ακούστε απλά προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Μαντέψτε ποιο είναι. Ή φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς το γνωρίζετε. Η εισαγωγή του σήμερα είναι αρκετά μικρή, στα 8 δευτερόλεπτα, αλλά για να σας βοηθήσω θα την επαναλάβουμε ξανά και ξανά και ξανά, έτσι για να την εμπεδώσετε και να καταφέρετε να βρείτε ποιο τραγούδι είναι. 2810-370-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού, ψάχνουμε και τον καλλιτέχνη. Εάν μου βρείτε ένα από τα δύο σωστά, θα σας δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία όπως το κάνουμε πάντα. Απλά θέλω σίγουρα να μας πείτε ένα από τα δύο σωστά για να έχετε δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε να παίξουμε. Οπ, παιδιά, μισό λεπτάκι να κλείσουμε γραμμούλες. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ ωραία, τώρα μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη μας γραμμή για απόψε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Τι είναι αυτό που ακούω, αλάρμ?
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα, η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Πώς σας λένε? Τικ τακ, τικ τακ. Πώς σας λένε, λέω, πώς σας λένε?
2: Ευελίνα.
0: Λίνα.
2: Ευελίνα.
0: Ευελίνα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Ευελίνα μου, έχουμε μιλήσει ξανά?
2: Άλλη μια φορά, ναι.
0: Άλλη μια φορά, όχι φέτος όμως.
2: Φέτος.
0: Α, Ευελίνα μου, δεν μπορώ να σου δώσω δώρο αν είναι φέτος. Δηλαδή, Σεπτέμβρη μην έχεις ξανακερδίσει?
2: Όχι, όχι. Αρχές καλοκαιριού.
0: Οκ. Το δεχόμαστε λοιπόν, Ευελίνα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Το έχουμε?
2: Δεν ξέρω.
0: Για να σε ακούσουμε, Ευελίνα, ας κάνουμε την προσπάθειά μας.
2: Νομίζω ότι είναι Γιάννης Πλούταρχος.
0: Νομίζεις. Και το τραγούδι ποιο είναι?
2: Φοβάμαι πως.
0: Ναι!
2: Αλήθεια!
0: Φοβάμαι πως. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
2: Αλήθεια.
0: Δεν ήσουν σίγουρη? Το είπες έτσι, ας πούμε, μάντεψες.
2: Κατευθείαν έτσι μου ήρθε αυτό στο μυαλό, χωρίς να το σκεφτώ και πολύ.
0: Μπράβο, βρε Ευελίνα, μπράβο. Τρομερή Ευελίνα. Κατευθείαν to the point. Και
2: ναι.
0: Λοιπόν, Ευελίνα μου, τι θέλεις να σου δώσουμε?
2: Δεν άκουσα τα δώρα. Από τον ενθουσιασμό που υπήρχε διαγωνισμό δεν άκουσα
0: κάτι. Λοιπόν, θα σε επαναλάβω εγώ, μην ανησυχείς. Έχουμε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
2: Πίτσα.
0: Πίτσα, ωραία. Λοιπόν, Ευελίνα μου, πρόσεξε. Εάν μου πεις, τι λέει το παιδάκι στο αυτοκίνητο, τι θέλει?
2: Θέλει να πάει στο σπίτι της φίλης της.
0: Α, θέλει να πάει στο σπίτι της φίλης της, ένα πάτε, βρε Ευελίνα.
2: Έχει, άκουσε για πίτσα και λέει θα πάμε στην Έλληνα να φάμε πίτσα.
0: Τέλεια, τέλεια. Να πάτε, να φάει και η Έλενα. Λοιπόν, πρόσεξε Ευελίνα μου τώρα. Εάν μου πεις τρία τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιάννης.
2: Τρία.
0: Τρεις τίτλους, αλλά τους θέλω γρήγορα, έτσι. Χωρίς να το πολύ σκεφτόμαστε. Ναι. Τρία τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου για να κάνω την πίτσα οικογενειακή. Για πάμε.
2: Καλύτερο παιδί.
0: Το καλύτερο παιδί, ωραία.
2: Ποιο άλλο, δεν είμαι Θεός.
0: Δεν είμαι Θεός.
2: Αν θες εσύ.
0: Ναι, τα έχουμε και τα τρία. Θα φάει και η Έλενα πίτσα τελικά.
2: Θα φάει και η Έλενα.
0: Θα φτάσει και για την Έλενα, οπότε όλα καλά. Όλοι ευχαριστημένοι.
2: Και πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ευελίνα μου, να χαίρεσαι το παιδάκι σου. Ένα είναι?
2: Δύο.
0: Να τα χαίρεσαι λοιπόν τα παιδάκια σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μένεις λίγο στη γραμμή σου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Ευελίνα.
2: Ναι,

0: Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha Sin, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr. Στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: αλήθεια στο Music Lab 105,8. Μόνο επιτυχίες για το τρίτο μέρος, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Υπενθυμίζω, απόγευμα Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Παρέα με τις επιτυχίες, παρέα με όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας αυτή την ώρα. Καλησπέρα να στείλω στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα και στην Ευελίνα, η οποία μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Πολύ ωραία. Τι γίνεται, βρε παιδιά, με τον καιρό? Υπάρχει έτσι μια αναστάτωση τις τελευταίες ώρες για το πώς θα κοιμανθεί ο καιρός. Κυρίως προς Σαββατοκύριακο μεριά, φαντάζομαι σας ενδιαφέρει, γιατί αρκετοί από εσάς ακόμη έχετε γάμους οι οποίοι εκκρεμούν σε καλοκαιρινούς χώρους. Θα σας πω πάντως ότι για αύριο προβλέπονται κάποιες βροχούλες, έτσι μετά το μεσημέρι, μετά τις 3 το μεσημέρι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, έτσι, μην πω για την Κυριακή γιατί είναι λίγο μακρινό ακόμη, έτσι, αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά. Δεν προβλέπονται βροχές για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπότε χαλαρώστε λίγο, έτσι, μην σας παίρνει από κάτω δηλαδή, και θα δούμε πώς θα κοιμανθεί και ο καιρός, γιατί ξέρετε είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν πολύ πολύ σύντομα. Οπότε εάν έχουμε κάτι νεότερο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν απολαύστε και άλλες επιτυχίες. Αυτή που έρχεται είναι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και είναι φυσικά ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι.
1: Music Club 105,8.

0: Πάντα μαζί μας έχουμε την αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που φτιάχνετε, ανακαινίζετε το σπίτι σας και θέλετε οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή ή κατασκευή αλουμινίου βεβαίως. Στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας βεβαίως αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, το 2810-210-249. Και Πετσαμόλης για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Ξέρετε που πρέπει να απευθυνθείτε, στους ειδικούς, με 10 καταστήματα στο Ηράκλειο και με νέο κατάστημα στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Εμείς πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία που θα έρθει από τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί το επιλέξατε, γιατί σας αρέσει, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης έχει νομίζω έτσι τη συνταγή της επιτυχίας και δεν είναι μόνο αυτά που γράφει για τον εαυτό του, είναι κυρίως αυτά που δίνει στους άλλους. Οπότε πάμε να ακούσουμε το «Μόνο με σένα», το οποίο επέλεξε η Αρετή αυτό το απόγευμα, να το αφιερώσει στο Δημήτρη. Χαίρομαι να αφιερώνετε τραγούδια στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
1: Το Music Club app για το κινητό σου το κατέβασες? Τι, όχι.

0: Ποιος είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι? Όποιος μου απαντήσει αυτή την ερώτηση θα του δώσω ένα πλήσιμο αυτοκινήτου τώρα από το AutoClean Αερικός. 2810-370-888. Ψάχνουμε τον καλλιτέχνη ο οποίος τραγούδησε για πρώτη φορά τον καθρέπτη που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γιώργο Κακοσέο. Πάμε σε γραμμούλα. Πολύ ωραία, πάμε εκεί, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, πώς σας λένε?
1: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο μου, από πού μας ακούς?
1: Από Αρκαλοχώρη.
0: Τέλεια! Τους χαιρετισμούς μας στο Αρκαλοχώρη.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν Γιώργο μου, θέλουμε να μας πεις ποιος καλλιτέχνης τραγούδησε για πρώτη φορά τον καθρέπτη για να σου δώσω ένα πλήσιμο αυτοκινήτο από τότε Κλίνα Έρικος.
1: Ο Σώτης Βολάνης.
0: Ο Σώτης ο Βολάνης, βεβαίως. Ωραίος ο Γιώργος, θα πλύνει το αυτοκίνητό του, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει πλήσιμο για να μας πει τηλέφωνο. Ένα πλήσιμο.
1: Θα το πλύνω γιατί πάω σε γάμο.
0: Α, τέλεια. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Οπότε, Γιώργο μου, μένει στη γραμμή σου. Θα σου πω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο, εντάξει, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο μέρος, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για σήμερα. Και φυσικά υπενθυμίζω ότι έχουμε μαζί μας Πέτσα Μόλις. Για οτιδήποτε χρειαστεί το κατοικίδιό σας, ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθείτε. Έχετε έναν άνθρωπο δίπλα σας, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, με φυσικά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα καταπληκτικό για να ψωνίσετε και μέσα από εκεί στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο της πόλης. Και αλουμινοδομία FG's, γιατί κάποιοι από εσάς ανακαινίζετε το σπίτι σας, φτιάχνετε καινούριο σπίτι και χρειάζεστε μεταλλικές κατασκευές ή κατασκευές από αλουμίνιο. Οπότε απευθυνθείτε στην αλουμινοδομία FG's, στη Μάνο Κατράκη 153, στην Φοινικιά. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στην επόμενη επιτυχία για να ακολουθήσει η Άννα Βύση.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Music Club. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκης σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
4: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Christie Academy, η νούμερο ένα σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και φύγαμε.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Music Club 105,8.
1: Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: το βιογραφικό σου.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί για

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

κανεί σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλά. Μόνο ακούς. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
4: Ξενιάστε

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Lab 105,8.

0: Μένεις εδώ.
1: Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189 Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την πέταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις?

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

Δεν ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαράκη.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.